0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροατρίες, καλησπέρα σας, Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026. Να αναγνωρίσουμε εξ αρχής τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από που μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από που μας ακούτε σήμερα. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Αλεξάνδρος Λογοθέτης. Στην πρώτη ώρα του σημερινού προγράμματος θα έχουμε τη μαγειρική μας ενότητα «Ο κόσμος των γεύσεων». Στην τακτική ιατρική μας ενότητα η Γενική Γιατρός Μαγδαληνής η μόνη μας μιλά για την όσο του λιπόδους ύπατος. Επιπλέον θα έχουμε την καθημερινή αναφορά μας στην αγωνιστική δράση του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου και θα μεταδώσουμε συνέντευξη της Θεανούς Βογιατζή, η οποία βραβεύτηκε με το μετάλλιο του τάγματος της Αυστραλίας την ημέρα των γενεθλίων του βασιλιά. Μετά τις 5 θα σας κρατήσουμε συντροφιά με μια ώρα καλής ελληνικής μουσικής από το χθες μέχρι το σήμερα, μόνο μουσική και λίγα λόγια. Να σας υπενθυμίσουμε και τον αριθμό που μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο 0448-799-323. 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6 και να περάσουμε ευθύς αμέσως στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Τραμπ, Στίβ Βίτκοφ, ταξιδεύει στην Ελβετία για να συναντήσει τον έτερο Αμερικανό διαπραγματευτή Τζάρετ Κούσνερ με σκοπό την επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της προθεσμίας 60 ημερών που ορίστηκε μετά την υπογραφή του προσωρινού μνημονίου κατανόησης για την πάυση των συγκρούσεων και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Οι αρχικές συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου αναβλήθηκαν ξαφνικά καθώς αναζωπηρώθηκαν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στο Λιβανό. Το Ιράν έκανε λόγο για παραβίαση των όρων της συμφωνίας. Ακολούθως το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε νέα εκεχηρία, γεγονός το οποίο επανεκκίνησε τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Από πλευράς Ιράν στην Ελβετία αναμένεται να καταφτάσει ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Αυτό επισημαίνεται σε δημοσίευμα της Washington Post που υποστηρίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αντιμετωπίζει έντονες πολιτικές πιέσεις να συνεχίσει τον πόλεμο στον Λίβανο. Την Παρασκευή το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο σε απάντηση επίθεση στις Χεσμπολάχ με μη επανδρομένο αερόχημα, drone, κατά την οποία σκοτώθηκαν 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ένα άγριο πτηνό που πέθανε στη Δυτική Αυστραλία είχε μολυνθεί από τον θανατηφόρο ιό της γρίπης των πτηνών τύπου H5. Το εν λόγω μεταναστευτικό άγριο θαλάσσιο πτηνό του είδους σκούα είχε βρεθεί σε κακή κατάσταση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε απομακρυσμένη παραλία κοντά στο Esperance, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το Perth. Είναι η πρώτη φορά που η θανατηφόρος παραλλαγή της γρίπης των πτηνών εντοπίζεται στην υπηρετική Αυστραλία. Η Υπουργός Γεωργίας Τζούλι Κόλινς επιβεβαίωσε ότι το εργαστήριο CSI Arrow εξετάζει επίσης ένα ακόμη πτηνό από την Δυτική Αυστραλία για πιθανή μόλυνση, αλλά δηλώνει ότι η κατάσταση δεν είναι δυσίωνη.
3: Whilst disappointing, this is not unexpected given the global spread of the H5 bird flu virus. I can confirm that there's still no evidence of any mass mortalities at this time, nor is there any evidence of infection in any poultry.
2: Σε άλλο θέμα τώρα, οι Σόκερους ιτήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 2-0 στον δεύτερο αγώνα τους στο παγκόσμιο κύπελο. Μετά από έναν οχελικό πρώτο ημίχρονο, οι Αυστραλοί ανέβασαν ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο με τη βοήθεια του αστέρα της ομάδας Νεστόρι Νανκούντα, τον οποίο όμως για κάποιο λόγο είχε κρατήσει μακριά από τον αγώνα στα πρώτα 45 λεπτά ο προπονητής. Παρά την Αυστραλιανή πίεση, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να κρατήσουν τη διαφορά. Το πρώτο τέρμα των Ηνωμένων Πολιτείων σημειώθηκε στο 11ο λεπτό από αυτογκολ του Αυστραλού αμυντικού Cam Burgess. Το δεύτερο γκολ σημείωσε ο Αμερικανός Alex Freeman στο 43ο λεπτό. Εκτενέστερη όμως ενημέρωση από όλη την αγωνιστική δράση στο World Cup, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA, θα έχουμε στη συνέχεια στην καθημερινή μας αναφορά. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του σε μετοπική σύγκρουση μεταξύ επιβατικών τρένων κοντά στο Λονδίνο. Το θύμα έχει ταυτοποιηθεί ως ο μηχανοδηγός ενός από τα τρένα που ενεπλάκησαν στο ατύχημα στην περιοχή Bedford. Η υπηρεσία ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας ανέφερε ότι 11 άτομα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με πολύ σοβαρά τραύματα, 22 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν λιγότερο σοβαρά και 56 επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι αναφορές του έγιναν στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου το ζήτημα της ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων. Επιπλέον, αποκάλυψε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για συνεργασία στην ανάπτυξη και παραγωγή μη επανδρωμένων συστημάτων. Πάρα πολύ περήφανος για την Κύπρο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, που ήταν και το τελευταίο υπό την Κυπριακή Προεδρία. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τους επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών, ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κυπριακή Προεδρία μοναδική τιμή και αποστολή που ολοκληρώθηκε με αφοσίωση, εντατική εργασία, σταθερή πρόοδο και απτά αποτελέσματα. Σημείωσε δε ότι η Κυπριακή Προεδρία ήταν καθοδηγούμενη από ένα σαφές όραμα να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτονομία και Ανεξαρτησία. Αυτό σημείωσε αποτέλεσε και ένα καθοριστικό βήμα για την μετάβαση στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που εξέφρασε την ελπίδα ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν εξήρε το έργο και τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! Είναι το πιο γρήγορο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στο φετινό Μουντιάλ. Στον άλλο αγώνα του τρίτου ομίλου, η Βραζιλία επικράτησε τις Αϊτής με 3-0. Το κυριότερο βέβαια αποτέλεσμα που ενδιαφέρει και την Αυστραλία είναι η άλλη αναμέτρηση του τετάρτου ομίλου. Η Τουρκία ιτήθηκε από την Παραγουάη με 1-0. Αύριο έχουμε τις εξής αναμετρήσεις. Ολλανδία-Σουηδία στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Στις 6 το πρωί Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Στις 10 το πρωί η σημερινός Κουρασάο. Και στις 2 το μεσημέρι την Ισία-Ιαπωνία. Όπως σας προανέφερα, θα έχουμε στη συνέχεια βέβαια και εκτενέστερη αναφορά στη σημερινή αγωνιστική δράση από τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού στις μεγάλες αυστραλιανές πόλεις. Μελβούρνη, αραιές νεφώσεις 9 έως 15 βαθμοί Κελσίου. Σίδνεϊ, ηλιοφάνεια 11 έως 20. Ούλογκογκ, λίγη συννεφιά 12 έως 19. Νιούκασλ, ηλιοφάνεια 9 έως 20. Πέρθ, συννεφιά 9 έως 20. Αδελαϊδα, λίγη συννεφιά 7 έως 15. Χόμπαρτ, πιο πυκνά διαστήματα νεφώσεων 6 έως 13. Καμπέρα, συννεφιά 3 έως 14. Βρισβάνη, βροχές 15 έως 23. Κέρνς, πιθανότητα βροχής 18 έως 27. Και Ντάρουιν, έθριος καιρός 20 έως 31 βαθμοί. Στην Αθήνα για σήμερα προβλέπεται έθριος καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Και στη Λευκωσία αναμένεται επίσης έθριος καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί επίσης από 21 έως 31 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων για σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026. Ακολουθούν σύντομα μηνύματα του σταθμού και αμέσως μετά επανερχόμαστε με τη μετάδοση του υπόλοιπου προγράμματος που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Μείνετε συντονισμένοι.

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
1: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS Ελληνικά στο Facebook.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στην πρώτη ώρα του σημερινού προγράμματος θα έχουμε τη μαγειρική μας ενότητα, ο κόσμος των γεύσεων. Στην τακτική ιατρική μας ενότητα, η Γενική Γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη μας μιλά για την νόσο του λιπόδους ύπατος. Επιπλέον θα έχουμε την καθημερινή αναφορά

στην αγωνιστική δράση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και θα μεταδώσουμε συνέντευξη της Θεανούς Βογιατζή, η οποία βραβεύτηκε με το μετάλλιο του τάγματος της Αυστραλίας την ημέρα των γενεθλίων του βασιλιά. Στη δεύτερη ώρα θα απολαύσετε μόνο μουσική. Να θυμίσουμε και τον αριθμό που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας: 0448-799-323. 0448-799-323. Θα χαρούμε να διαβάσουμε το μήνυμά σας στον αέρα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν μέχρι τις 6. Πάμε όμως να κάνουμε την πρώτη μουσική στάση για σήμερα με Γιάννη Κότσιρα. Το τσιγάρο.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Γιάννης Κότσιρας, το τσιγάρο. Περνάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Η Θεανό Βοιατζή Βίνη από το Gold Coast της Queensland θυμήθηκε για την πολυετή προσφορά της στον κλάδο της ομορφιάς και της αισθητικής. Έλαβε το μετάλλιο του τάγματος της Αυστραλίας, Medal of the Order of Australia, OAM, την ημέρα των γενεθλίων του βασιλιά. Η κυρία Βοιατζή έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη πανεπιστημιακών σπουδών στην αισθητική σε πολλά αυστραλιανά πανεπιστήμια. Μαζί της μίλησε ο Πάνος Αποστόλου.
1: Ο πατέρας μου ήταν από την Ήμβρο, από την Κωνσταντινούπολη. Η μητέρα μου ήταν η καταγωγή της είναι από τη Ρόδο. Εμείς έχουμε τρεις γενναίες που γεννηθήκαμε στο εξωτερικό. Μετά τον καιρό του Νάσερ που ήταν οι αλλαγές που είχαν γίνει, έπρεπε να φύγουμε γιατί η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Μπορούσαμε να πάμε Αμερική ή Αυστραλία και το nomination της Αυστραλίας ήρθε πρώτα και έτσι ξεκινήσαμε να έρθουμε εδώ. Δυστυχώς ο πατέρας μου αρρώστησε στη διαδρομή που ερχόμαστε στο καράβι και πέθανε. Και σταμάτησαν το πλοίο να τον κάψουν στη Μανίλα.
2: Στις Φιλιππίνες.
1: Στις Φιλιππίνες, ναι. Και μετά ήρθαμε εδώ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια γιατί είμαστε ευκατάστατοι. Αλλά λόγω της πολιτικής καταστάσης δεν φέραμε λεφτά μαζί μας. Φέραμε τα πράγματά μας, λίγο χρυσάφι και τίποτα άλλο. Ήταν πολύ δύσκολο για τη μητέρα μου. Αλλά η μητέρα μου ήταν μορφωμένη γυναίκα, μιλούσε 5 γλώσσες. Εμείς είχαμε μάθει 3 γλώσσες ως παιδιά. Πάντα μας καθοδηγούσε να σπουδάσουμε, να είμαστε πειθαρχημένες στη ζωή μας, να έχουμε αξίες οι οποίες να είναι η τιμιότητα, η ηθική. Αυτά τα πράγματα ήταν η βάση στην οποία εμείς μεγαλώσαμε με την εκτίμηση της μόρφωσης και να μπορέσουμε να δώσουμε στην κοινωνία κάτι θετικό. Το καιρό εκείνο φυσικά οι migrants δεν είχαν καλό όνομα γιατί πιο πολλοί ερχόντουσαν από χωριά, ήταν απλοί άνθρωποι και εμείς ας πούμε είχαμε το πρόβλημα να τιμήσουμε ας πούμε την εθνικότητά μας με το να είμαστε καλές στο σχολείο. Είχαμε κερδίσει βραβεία ως migrants.
2: Ο πατέρας σας τι δουλειά είχε?
1: Ο πατέρας μου ήταν έμπορας κρασιών και είχε την καλύτερη
2: κάβα.
1: Ναι, και αυτός προμήθευε ας πούμε κρασιά στα ξενοδοχεία και στο παλάτι. Είχε τα καλύτερα κρασιά του κόσμου. Ήταν ευκατάστατος, αλλά ήταν άνθρωπος ευεργέτης και βοηθούσε την κοινωνία, μα έβλεπε ανάγκη, στεκότανε σε κόσμο. Δηλαδή τα λεφτά του τα μεταχειριζόταν στο να βοηθήσει άλλους να σπουδάσουν, τέτοια πράγματα.
2: Τα χρόνια σας εκεί ήταν όμορφα, κυρία Θεανό, περάσατε καλά, περνούσατε καλά?
1: Πάρα πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς όταν ήρθε ο Νάσερ, έβγαλε ένα νόμο που όποιος είχε επιχείρηση έπρεπε να δώσει την επιχείρησή του σε μουσουλμάνους και να αποσυρθεί. Η κατάσταση δεν φαινόταν πολύ ευχάριστη. Ο πατέρας μου είπε στη μαμά, δυστυχώς θα πρέπει να φύγουμε.
2: Ποια χρόνια φύγατε, κυρία Θεανό?
1: 57 μου φαίνεται ήταν.
2: Το 57. Με καράβι ήρθατε στην Αυστραλία?
1: Ιταλικό καράβι. Ήταν πολύ μεγάλο καράβι, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
2: Ζείτε όμως σήμερα στο Gold Coast, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
1: Ναι, ναι, αλλά εμείς ήρθαμε στο Perth, μετά πήγαμε στη Μελβούρνη γιατί οι συγγενείς μας ήταν από τη Μελβούρνη, αλλά εγώ έχω δίδυμη αδελφή και η αδελφή μου συνέχεια η υγρασία της Μελβούρνης δεν της ταιριάζει, είχε συνέχεια είχε πνευμονία και γυρίσαμε πίσω στο Perth και μεγαλώσαμε στο Perth. Όταν είμαστε 20 χρονών, 21 χρονού, η αδελφή της μητέρας μου από την Κύπρο πλήρωσε για την αδελφή μου και εγώ να έρθουμε στην Κύπρο και να δούμε την Ευρώπη. Και έτσι εγκαταστήθηκα στην Αθήνα για 7 χρόνια. Και στην Αθήνα δούλεψα ως αισθητικός για 3 χρόνια, αλλά επειδή η μόρφωσή μου ήταν σε business, είχα τελειώσει business college, Μου δώσανε, βρήκα μια θέση στην πρεσβεία της Αυστραλίας και δούλεψα 4 χρόνια.
2: Πότε επιστρέψατε στην Αυστραλία και πού επιστρέψατε?
1: Παντρεύτηκα Αθηναίο και ο άντρας μου ήθελε να έρθει στην Αυστραλία. Γιατί ήταν τα κυπριακά θέματα που είχαν συμβεί τότε και ήταν οι καταστάσεις ήταν λίγο αβέβαιες και μου είπε καλύτερα να φύγουμε γιατί έχουμε γιο και προβλέπω να μπει στο στρατό γιατί είχαμε ο Ντενάκος ήταν μικρό παιδάκι και ήρθαμε μου φαίνεται το 78.
2: Πήγατε κατευθείαν στο Gold Coast?
1: Όχι στο Perth. Μετά ο Σπύρος και εγώ χωρίσαμε και ο δεύτερος μου γάμος ο άντρας μου ήταν καθηγητής στο Gold Coast και γι' αυτό έπρεπε να έρθουμε εδώ.
2: Αυστραλός, έτσι.
1: Ναι, και εδώ ήρθαμε το 90.
2: Και ασχοληθήκατε όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα της αισθητικής και της ομορφιάς, έτσι.
1: Μεταξύ τα δύο, και management και αισθητική, αλλά πάντα με αυτό που με τραβούσε πολύ ήταν η ιατρική. Και είχα μπει στο πανεπιστήμιο να σπουδάσω.

0: για χειρούργος, αλλά επειδή είχα την οικογένειά μου, είχα ένα μικρό παιδάκι, ο γιος μου, ήταν δύσκολο για μένα να συνεχίζω να δουλεύω, να σπουδάζω και να έχω και οικογένεια. Και μετά από ένα χρόνο αναγκάστηκα να αποσυρθώ, παρόλο ότι ήμουν πολύ καλή στις σπουδές μου και ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά αυτό που κέρδισα είναι ότι είδα μέσα στο διάστημα που σπούδασα, είδα πόσο η γνώση της ανατομίας και της φυσιολογίας είναι τόσο χρήσιμη όταν δουλεύουμε με τους πελάτες μας στην αισθητική. Δηλαδή στην αισθητική, η αισθητική από την ελληνική πλευρά δεν είναι μόνο ομορφιά. Αν δεις, ας πούμε, ο Πλάτων, ο Σοκράτης, πώς βλέπανε την αισθητική, η μετάφραση της λέξης είχαν σχέση με υγεία, είχε σχέση με αρετή, είχε σχέση με καλοσύνη, είχε, ας πούμε, χαρίσματα που δεν ήταν μόνο στην επιφάνεια. Ήταν πιο πολύ να έχουμε καλή υγεία, να έχουμε καλές συναναστροφές, να συνεργαζόμαστε, να έχουμε ηθική στη συμπεριφορά μας, να έχουμε καλοσύνη. Δηλαδή μεταφράζανε την ομορφιά, ότι είναι κάτι που πηγάζει από τις αρχές μας, πώς βλέπουμε τη ζωή. Να σεβόμαστε το σώμα μας, να το περιποιόμαστε. Όταν ήρθα στο Gold Coast και έβλεπα ότι οι γιατροί αρχίζανε και μπαίνανε πολύ στην αισθητική πλευρά και κάνανε, ας πούμε, εγχειρήσεις ή κάνανε λέιζα που δημιουργούσε, ας πούμε, τραύμα στο δέρμα. Όταν πήγα στο πανεπιστήμιο και συναντηθήκαμε με το Academic Board και θέλαμε να σπίσουμε, να μας δημιουργήσουν ένα πτυχίο, αυτό που δεν τους άρεσε είναι ότι στην Αυστραλία υπήρξε η λέξη αισθητικός, αλλά κυρίως ονομάζανε το, ας πούμε, profession beauty therapy. Mm-hmm. Και δεν τους άρεσε η λέξη beauty, γιατί η λέξη beauty είναι επιφανειακό. Και αυτό που τους είπα είναι, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν μιλάω για beauty, μιλάω για aesthetics. Και έπρεπε να τους δώσω μια interpretation of what is aesthetics. Και όταν είδανε την ελληνική μετάφραση της αισθητικού, μου είπαν, έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί it includes health. Και έτσι δεχτήκανε να προχωρήσουμε και το 1997 είχαμε το πρώτο Bachelor of Applied Health Science Aesthetic Therapies και ήταν το πρώτο degree στον κόσμο που κάλυπτε την αισθητική.
1: Σε ποιο πανεπιστήμιο ήταν αυτό?
0: Αυτό ήταν στο University of New England.
1: Μάλιστα.
0: Από τότε είναι άλλα τρία πανεπιστήμια, Torrance University, Victoria University και επίσης the Australian College of Health and Wellness, που είναι, it's a tertiary institute. Mm-hmm. Και τα δύο τελευταία, εγώ συνεργάστηκα μαζί τους για το the development of the curriculum.
1: Πείτε μας λίγο, πού θα θέλετε να αφιερώσετε αυτή την διάκριση από την Αυστραλιανή πολιτεία?
0: I would like to dedicate it to God.
1: Στο Θεό θα θέλετε να το αφιερώσετε?
0: Ναι,
1: γιατί?
0: Ναι. Γιατί πιστεύω ότι ο Θεός μου έδωσε έμπνευση πώς να σκεφτώ διαφορετικά, και επίσης μου έδωσε έμπνευση, γιατί πιστεύω ότι είχα χάρισμα σε αυτόν τον τομέα, να δω as a pioneer που μπορούσα να φέρω positive change. Και πιστεύω ότι η ταπεινότητά μου και η πίστη μου μου επέτρεψε να έχω την έμπνευση από το Θεό, να έχω το θάρρος να παλέψω για κάτι το οποίο δεν είχε επιφάνεια ακόμα. Θέλω να το αφαιρεώσω επίσης στους καθηγητές που οι οποίοι με εμπνεύσαν. Έχω τον Professor Michael Roberts από το University of Queensland. Αυτός είχε μεγάλη επιρροή στη ζωή μου στο να καταλάβω, ας πούμε, την ακαδημιακή σταδιοδρομία, στο πώς μπορούσα να φέρω αυτές τις γνώσεις και να τις κάνω να τις εκτιμήσουν και τα άτομα τα οποία δεν είχαν σχέση καθόλου με πανεπιστήμια πριν. Professor Michael Roberts είναι ο πρώτος. Ο δεύτερος είναι Professor Lawrence Walsh. Αυτός με βοήθησε όταν είχαμε το pandemic, γιατί ο τομέας του είναι στο Infection Control και με βοήθησε και δημιουργήσαμε Safety Policy Against the Virus. Και για μένα αυτό η δική του βοήθεια ήταν πολύ σημαντική και με βοήθησε να έχω βάσεις σωστές στο τι μπορούσα να προσφέρω. Και επίσης είναι άλλος ένας κύριος που λέγεται Dr. Stephen Newbury. Ο Dr. Stephen Newbury is a health and nuclear scientist. Αυτός δημιούργησε the regulations for laser in Tasmania. Με τον Stephen έχω δουλέψει πολύ στον τομέα των regulatory processes. Με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα, γιατί εγώ κυρίως εργαζόμουν in governance. My work is behind the scenes. Ξέρεις, όταν έχεις ένα καράβι και the rudder is moved λιγάκι και αλλάζει την κατεύθυνση του καραβιού. Αυτή είναι η δική μου δουλειά. Εγώ έβλεπα το landscape και έλεγα, OK, αυτό και αυτό και αυτό θα συμβεί. These are the threats. So what can we put in place to protect the industry? Αυτή ήταν η προσφορά που έδωσα εγώ στον τομέα μου.
2: Ήταν η Θεανόβο Γιατζιβίνη που βραβεύτηκε από την Αυστραλιανή Πολιτεία για την πολύχρονη συνδρομή της στην ανάπτυξη του τομέα της αισθητικής και της καθιέρωσης της αισθητικής στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Την ήττα από τις Ηνωμένες Πολιτείες γνώρισε η Αυστραλία για την δεύτερη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου και πλέον καλείται να διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι στην Παραγουάη στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων. Νωρίτερα η Βραζιλία, χωρίς να κοπιάσει ιδιαίτερα, εξασφάλισε την παρουσία της στην νοκάουτ φάση. Περισσότερα ακούμε στην ανασκόπηση των σημερινών αγώνων του Μουντιάλ που επιμελήθηκε ο Στέργος Καστελωρίου.
3: Δεν τα κατάφερε η Εθνική Αυστραλία να πάρει κάτι θετικό από το σημερινό αγώνα της για την δεύτερη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου εναντίον της οικοδέσποινας ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Σοκερούς γνώρισαν την ήττα με 2-0 στο Σιάτουλ και πλέον η πρόκριση στην επόμενη φάση θα κρυφθεί στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Παραγουάη. Οι Αμερικανοί κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκαν με αυτόν τον γκολ του Κάμερον Μπέργκες στο 11ο λεπτό, ενώ ο Αλεξάνδερ Φρίμαν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του λίγο πριν την ανάπαυλα. Οι αλλαγές του Τόνι Πόποβιτς βελτίωσαν την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο μέρος, όμως οι Σοκερούς δεν κατάφεραν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός παραδέχθηκε πως η Αυστραλία παρουσιάστηκε νοθρή κατώτερη στις περισσότερες μονομαχίες.
4: I don't know if it was the occasion, but we looked sluggish, heavy-legged. They were quicker, they were more powerful. They won every duel, they won every second ball, and when you do that, it makes it very difficult to gain any momentum. And then we considered two soft goals, but I thought the reaction second half was outstanding.
3: Εν αντιθέσει, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών με τη δεύτερη διαδοχική της νίκη στη διοργάνωση, πέρα από την πρόκριση στην νοκάουτ φάση, κατάφερε ένα ιστορικό επίτευγμα καθώς για πρώτη φορά από το 1930 ξεκινά Μουντιάλ με δύο συνεχόμενες νίκες. Να σημειωθεί πως η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από ένα ασυνήθιστο γεγονός, αφού ο διαιτητής του αγώνα, Φέλιξ Τσβάιερ, έπαθε κράμπα, πέφτοντας στο έδαφος στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, που ολοκλήρωσε το αγωνιστικό πρόγραμμα για σήμερα, η Τουρκία γνώριζε την ήττα και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης, μετά το σεβάρος της 1-0 από την Παραγουάη. Η Παραγουάη ένοιξε το σκόρ με τη συμπλήρωση μόλις 64 δευτερολέπτων με τον Ματίας Γκαλάρσα, ο οποίος σημείωσε το ταχύτερο γκολ της διοργάνωσης μέχρι στιγμής, ένα προβάδισμα που διατήρησε έως τη λήξη του αγώνα. Στον πίνακα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρώτες με 6 βαθμούς, ακολουθεί η Αυστραλία με 3, η Παραγουάη με 3 και η Τουρκία χωρίς βαθμό. Για τον τρίτο όμιλο, η Βραζιλία πέτυχε την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση, επικρατώντας άνετα της αετής με 3-0 στη Φιλαδέλφια. Η Σελεσσάδο είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει εύκολα του συγκροτήματος της Καραϊβικής και να εξασφαλίσει μια θέση στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Με 2-4 άριθμους αγώνες, οι Αϊτινοί αποχαιρετούν τη διοργάνωση. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Μαρόκο έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των 32 του Μουντιάλ, επικρατώντας με 1-0 τη Σκωτία στη Βοστόνη. Ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης μόλις το 71ο δευτερόλεπτο. Στον πίνακα, στην κορυφή η Βραζιλία με 4, ακολουθεί το Μαρόκο επίσης με 4, η Σκωτία με 3 και η Αιτή χωρίς βαθμό. Η αγωνιστική δράση θα συνεχιστεί και αύριο με αγώνες για τον 5ο και 6ο όμιλο. Αναλυτικά το πρόγραμμα είναι: στις 3 το πρωί Ανατολικής Αυστραλίας πάντα Ολλανδία-Σουηδία, στις 6 Γερμανία Χτή Ελεφαντοστού, στις 10 Εκουαδόρ Κουρασάο και στις 2 το μεσημέρι Τινησία-Ιαπωνία. Να σημειωθεί πως όλες οι αναμετρήσεις μεταδίδονται ζωντανά και δωρεάν από την τηλεόραση SBS και το SBS On Demand.
2: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου σε μια αναφορά στη σημερινή αγωνιστική δράση του Παγκοσμίου Κυπέλου

0: της FIFA. Τον Στέργο όμως δεν τον αποδεσμεύουμε, γιατί θα ακούσουμε αμέσως τώρα και τις προτάσεις του, τι άλλο μπορούμε να παρακολουθήσουμε από τα πολλά και διαφορετικά κανάλια της τηλεόρασης της SBS, τι άλλο φυσικά εκτός από ποδόσφαιρο.
1: Μην χάσετε σήμερα στο κανάλι Goal Movies για τα 25 το βράδυ την ταινία Music and Lyrics. Μουσική και στίχη σε ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά. Ο Alex Fletcher, πρώην pop star της δεκαετίας του 80, βλέπει την καριέρα του να παίρνει την κατιούσα. Όταν του δίνεται ευκαιρία να γράψει ένα τραγούδι για μια νεαρή και διάσημη τραγουδίστρια, αναζητά βοήθεια από τη Sophie Fisher, μια γυναίκα με ιδιαίτερο ταλέντο, στους στίχους. Καθώς συνεργάζονται, αναπτύσσεται ανάμεσά τους μια τρυφερή και χιουμοριστική σχέση, γεμάτη μουσική, ρομαντισμό και δεύτερες ευκαιρίες. Σκηνοθεσία Mark Lawrence. Πρωταγωνιστούν Hugh Grant, Drew Barrymore, Brad Garrett και Kristen Johnston. Εναλλακτικά το κανάλι Night TV προβάλλει την ταινία Beowulf στις 8.30 το βράδυ. Βασισμένη στο μόνιμο αγγλοσαξονικό έπος, η ταινία αφηγείται την ιστορία του θρυλικού πολεμιστή Beowulf, ο οποίος φτάνει στη Δανία για να αντιμετωπίσει το τρομερό τέρας Grendel, που σπέρνει τον τρόμο στο βασίλειο του βασιλιά Hrothgar. Μετά την νίκη, το ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις και τις συνέπειες των δικών του επιλογών σε μια επική περιπέτεια γεμάτη μάχες, μύθους και σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθεσία Robert Zemeckis. Πρωταγωνιστούν Ray Winston, Angelina Jolie, Anthony Hopkins, Robin Wright και Brendan Gleeson. Για τους φίλους του ποδοσφαίρου τώρα νωρίτερα, στις 7.30 το βράδυ, μην χάσετε σε επανάληψη τον αγώνα Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία για τη δεύτερη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε τον Στέργο Καστελωρίου, τον οποίον θα ακούσουμε βέβαια και στη συνομιλία του με τον σεφ μας Γιάννη Κακολύρη. Σήμερα λοιπόν ο σεφ, αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, μας δίνει συνταγή για μπομπότα. Θυμάστε, κατοχή. Πάρτε λοιπόν αν θέλετε χαρτί και στυλό για να σημειώσετε.
2: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
6: Ο κόσμος των γεύσεων. Με τον Γιάννη Κακολύρη.
1: Καλησπέρα και από εμάς. Και να καλησπέριζουμε τη σειρά μου, το σεφ μας, τον Γιάννη Κακολύρη. Σεφ Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα.
7: Καλησπέρα Στέργο, καλησπέρα αγαπητοί μας ακροατές, όπου και αν είστε, από όπου και μας ακούτε. Καλώς ήρθατε πάλι στην κουζίνα του SBS, να φτιάξουμε ωραία φαγητά παραδοσιακά με ιδιαίτερες γεύσεις από την πατρίδα.
1: Τι θα ετοιμάσουμε σήμερα σε Ευγένεια για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας?
7: Σήμερα θα φτιάξουμε ένα παλιό παραδοσιακό φαγητό ή γλυκό με ποικιλία γεύσεων που έθρεψε γενιές και γενιές Ελλήνων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τον πόλεμο. Εγώ δεν είμαι παιδί του πολέμου, ούτε μεταπολεμικό, αλλά συνηθιζόταν στο σπίτι μου να το φτιάχνουμε αυτό σαν γλυκό. Λοιπόν, να αποκαλύψουμε τι θα φτιάξουμε σήμερα, Στέργο. Θα φτιάξουμε μπομπότα.
8: Για να περάσουμε αρχικά, Στέλικα, θα χρειαστούμε για την μπομπότα.
7: Θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, τρία πορτοκάλια, μία τσιμπιά αλάτι, 500 γραμμάρια καλαμποκάλευρο και 300 γραμμάρια νερό.
8: Και αφού έχουμε σημειώσει και τα υλικά μας, Σεβιάννη, να περάσουμε τώρα στην εκτέλεση της συνταγής μας.
7: Το πρώτο βήμα που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε σε μία κατσαρόλα το ελαιόλαδο και να το βάλουμε πάνω στη φωτιά να αρχίσει να ζεσταίνεται. Δεν θέλουμε να βράσει, θέλουμε να αρχίσει να ζεσταίνεται. Μόλις αρχίσει να ζεσταίνεται, να παίρνει θερμοκρασία, θα ρίξουμε και το νερό μέσα. Θα το ανακατέψουμε και θα συνεχίσουμε να το ζεσταίνουμε. Θα ρίξουμε και το αλάτι, θα ανακατεύουμε. Στη συνέχεια θα ρίξουμε το χυμό από τα τρία πορτοκάλια και το ξύσμα από τα πορτοκάλια. Θέλουμε να δώσουμε γεύση στην μπομπότα και ανακατεύοντας θα αρχίσουμε να ρίχνουμε σιγά σιγά το καλαμποκάλευρο. Το μυστικό είναι να ανακατεύουμε συνέχεια για να μην μας κολλήσει το καλαμποκάλευρο στον πάτο της κατσαρόλας και καθώς ανακατεύουμε θα νιώσουμε ότι αρχίζει και σφίγγει, αρχίζει να δένει το μείγμα μας. Λοιπόν, μόλις αρχίσει να δένει θα δούμε ότι αρχίζει να δημιουργείται ένας χυλός, ένας αφράτος χυλός που αρχίζει να χοχλάζει και να σκάει στην επιφάνεια της κατσαρόλας. Μόλις αρχίσει να σκάει, να δημιουργούνται τρυπούλες δηλαδή στην επιφάνεια, τότε είναι έτοιμο, το αποσύρουμε από τη φωτιά, το αφήνουμε να κρυώσει για λίγα δευτερόλεπτα, να μην καούμε κι εμείς, και το σερβίρουμε σε πιατάκια, μπολάκια, ό,τι επιθυμεί ο καθένας μας. Λοιπόν, το σερβίρουμε, το αφήνουμε πάλι για κάνα λεπτό να κρυώσει και στη συνέχεια προσθέτουμε από πάνω, πασπαλίζουμε με ζάχαρη. Η παραδοσιακή συνταγή ήταν με χοντρή ζάχαρη, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άχνη ζάχαρη για όποιον δεν αρέσει η αίσθηση του ήχου που κάνει η ζάχαρη καθώς την τρώμε, την κρατσανίζει. Λοιπόν, και η μπομπότα μας είναι έτοιμη. Σερβίρεται ζεστή ή κρύα και καλή σας απόλαυση.
8: Σε μια ερώτηση, όπως είπες και εσύ, ακούγεται πολύ υγιεινή η συνταγή μας. Θα μπορούσε να είναι ιδανική για διαβητικούς?
7: Ναι, Στέργο, η ιδέα σου είναι πολύ καλή. Μπορούμε να προσθέσουμε, αν δεν θέλουμε ζάχαρη, μπορούμε να προσθέσουμε στέβια, τη ζάχαρη για τους διαβητικούς από πάνω, που συνοδεύει την μπομπότα. Είναι πολύ καλή λύση για κάποιον που έχει πρόβλημα με την ζάχαρη. Αλλά όχι μόνο για τους διαβητικούς, είναι και μια πολύ υγιεινή συνταγή, όπως είπαμε.
8: Επόμενη ερώτηση, Σεφουγιάννη, έχει να κάνει με το τι μπορούμε να κάνουμε για να μπλουτίσουμε την μπομπότα, να τη δώσουμε αν θες άλλες γεύσεις.
7: Η παραδοσιακή συνταγή κατά τη διάρκεια του πολέμου ή πριν, οι άνθρωποι που δεν είχαν πολλά δέσματα, ήταν να προσθέτουν πάνω από την μπομπότα, τη γλυκιά μπομπότα, μέλι ή πετιμέζι, ή να την ανακάτευαν με σταφίδες ή με καρύδια, με κανέλα. Εγώ έχω δοκιμάσει και με γλυκό του κουταλιού από πάνω, βύσσινο, το οποίο πήγαινε πάρα πολύ, έδαινε πολύ η μπομπότα με το γλυκό βύσσινο. Επίσης την μπομπότα την συνήθιζε να τη φτιάχνουν και αλμυρί, δηλαδή ανακάτευαν μέσα τυρί, φέτα ή αυγά ή ελιές και έδιναν μια άλλη γεύση, αλμυρή γεύση στην μπομπότα.
8: Ωραία, Σεβιάννη, λύθηκαν και οι απορίες. Να μας πεις για ακόμη μια φορά τελικά που θα χρειαστούμε.
7: Είναι μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, τρία πορτοκάλια, μια τσιμπιά αλάτι, 500 γραμμάρια καλαμποκάλευρο και 300 γραμμάρια νερό. Η διαδικασία παρασκευής είναι γύρω στα 10 λεπτά θα μας πάρει και η συνταγή μας θα μας δώσει γύρω στις 5 με 6 μερίδες, ανάλογα σε τι πιατάκια, μπολάκια θα το σερβίρει ο καθένας μας. Μην την υποτιμάτε την μπομπότα, παρόλο που είναι πολύ παλιά συνταγή

0: και έχει συνδεθεί πολύ με τον πόλεμο. Είναι πολύ θρεπτική και πλούσια σε βιταμίνες ο καλαμποκάλευρο και είναι πολύ καλό να μαθαίνουν τα παιδιά μας να τρώνε υγιεινά. Αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα, η παραδοσιακή μπομπότα. Σας εύχομαι καλή απόλαυση και να θυμάστε, αυτή η συνταγή είναι παραδοσιακή παλιά, αλλά στα ακριβά εστιατόρια πολύ ακριβή.
1: Σεβγιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα λέμε και πάλι την άλλη εβδομάδα.
0: Γεια σας και καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα.

45 λεπτά μετά τις 4, 1/4 πριν από τις 5. Για να διαβάσουμε λοιπόν ένα μήνυμα που μας έχει έρθει από τον κύριο Γιάννη, το Ροδίτη, από τη Βρισβάνη. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο και συγχαρητήρια για το πολύ ωραίο και ενημερωτικό πρόγραμμα. Πολύ ωραία η επιστημονική συνέντευξη που ενέπνεε. Καλή δύναμη για το υπόλοιπο πρόγραμμα και περιμένω τη συνταγή του μαγειρά μας. Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα την ακούσατε. Πάτε λοιπόν να φτιάξετε μπομπότα. Ακούσατε, είναι μια πάρα πολύ υγιεινή εναλλακτική πρόταση. Επομένως, κύριε Γιάννη, αν δεν μπορείτε εσείς να τη φτιάξετε, πείτε σε κάποιον άλλο να σας τη φτιάξει. Λοιπόν, για να ακούσουμε όμως ένα ακόμη τραγούδι με Μαρινέλα. Γιατί φοβάσαι?

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Μαρινέλα, γιατί φοβάσαι. Πάμε τώρα στα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα αυτής της πρώτης ώρας της εκπομπής και επανερχόμαστε με ιατρική ενότητα. Σήμερα η Γενική Γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη μας μιλά για την νόσο του λιπόδους ύπατος. Μείνετε συντονισμένοι. You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: Three employees and two work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: SBS Audio.
5: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
6: Λέω τι αυταρία. Τρέμπε χαλό με.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
11: χέ. Far from the partisan politics.
5: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
12: sbs.com.au/audio.
0: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικροφωνό Αλέξανδρος λογοθέτης και περνάμε τώρα στην τακτική ιατρική μας ενότητα. Στην άλλη άκρη της σύνδεσης έχουμε την τακτική μας συνεργάτη, την καθηγήτρια ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και βέβαια γενική γιατρό Μαγδαληνή Σιμώνη. Γιατρέ, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Λοιπόν, σήμερα, γιατρέ, θα μιλήσουμε για το λιπόδες ύπαρ, δηλαδή το λιπόδες σηκώτη, να το πω πολύ απλά ελληνικά, και αυτό το οποίο λέγεται και στα αγγλικά fatty liver. Άρα, πρώτα απ' όλα, να μας εξηγήσετε εσείς τι είναι η νόσος του λιπόδους ύπατος και βέβαια πώς προκαλείται.
13: Οι κύριες αιτίες της λιπόδους νόσου του ύπατος είναι η παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο και το ζάχαρο. Ένα τρίτο από όλον τον κόσμο στην Αυστραλία και παγκοσμίως από ηλικία 50 ετών και μετά έχουν αυτό το fatty liver, θα το πούμε.
0: Ναι, το λιπόδες ύπαρ, ναι.
13: Είναι κάτι πολύ κρυφό, δεν φαίνεται, δεν έχει συμπτώματα.
0: Γιατί αυτή ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Επομένως δεν εμφανίζει κάποια συμπτώματα. Άρα τι κάνουμε, πώς διαγιγνώσκεται το λιπόδες ύπαρ?
13: Η διάγνωση γίνεται από τον τρόπο που προκαλείται. Τώρα θα εξηγήσω λιγάκι πώς συμβαίνει και πώς δημιουργείται. Η παχυσαρκία προκαλεί λίπος στο σηκώτη, γιατί η ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται αποδικεύεται ως τριγλυκερίδια στα υπατικά κύτταρα. Και όταν αυτά αυξάνονται, προκαλούν φλεγμονή των υπατικών κυττάρων. Και αυτή η φλεγμονή με την πάροδο του χρόνου μπορεί να βλάψει και άλλα
0: όργανα,
13: αυξάνει τις φλεγμονές αλλού στο σώμα μας και αυξάνει και το κίνδυνο καρκίνο του εντέρου, του μαστού και ενδομητρίου. Γι' αυτό λέμε ότι για ορισμένα είδη καρκίνο η αιτία είναι και η παχυσαρκία. Και από εκεί προέρχεται αυτό το πρόβλημα. Η διάγνωση πώς γίνεται? Η διάγνωση συνήθως είναι
0: αιματολογικά.
13: Αιματολογικά ή και με το ultrasound, αυτό που είναι με τον
0: υπέρηχος.
13: Υπέρηχος που θα το παραγγείλει ο γιατρός όταν κάποτε το βρίσκει και ο γιατρός
0: με την εξέταση. Με την εξέταση.
13: Με την εξέταση και είναι ξαφνικά. Αλλά ξέρουμε ότι εάν έχει ο άνθρωπος, είναι σε κάποια ηλικία και αν έχει παχυσαρκία, είναι περίπου 80% πιθανόν να έχει και το fatty liver.
4: Και βέβαια είπατε και ένας άλλος παράγοντας κινδύνου είναι ο σακχαροδιαβήτης τύπου 2. Κάτι άλλο εκτός από αυτά τα δύο τα κύρια στοιχεία?
13: Λέμε κιόλας ότι υπάρχει και fatty liver που συμβαίνει με αλκοόλ και άλλο fatty liver που δεν έχει αλκοόλ.
4: Σχέση με το αλκοόλ, ναι,
13: ναι. Ναι, γι' αυτό είναι και το alcoholic και το non-alcoholic το έχουμε. Mm. Αλλά αυτά που περισσότερο που μπορούμε κι εμείς, και γιατί το βλέπουμε σχεδόν εν τρίτο του κόσμου, και με τα χρόνια αυτή η φλεγμονή στα κύτταρα στο σηκώτη μπορεί να σκληρώσει.
4: Να δημιουργήσουν ίνωση αυτό τη σκλήνηση του ύπατος, έτσι, την ίνωση.
13: Του ύπατος,
4: ναι,
13: του ύπατος, ναι.
4: Ναι. Ναι.
13: Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό γιατί μαζεύονται όλα τα οξέα. Και,
4: ναι, γιατί το σηκώτη, να πούμε κιόλας γιατρέ, έχει ακριβώς αυτό τον ρόλο, δηλαδή καθαρίζει τον οργανισμό μας από τα οξέα που λαμβάνουμε από τις τροφές ή από οτιδήποτε άλλο. Ναι.
13: Ναι,
4: επομένως με την ίνωση αυτή δεν λειτουργεί σωστά το φίλτρο αυτό που έχουμε, που είναι το σηκώτη.
13: Ναι, ναι. Ξέρουμε ότι τα άτομα που έχουν το fatty liver είναι πιο πιθανόν ή να πάθουν ή έμφραγμα μετά από 10 χρόνια ή εγκεφαλικό. Ναι. Γι' αυτό δεν είναι μόνο οι παθήσεις οι άλλες που έχουν, αλλά είναι ότι βοηθάνε και τα άλλα τα προβλήματα να βγουν.
4: Πώς αντιμετωπίζετε το λιπόδες ύπαρ και βέβαια το πώς προλαβαίνετε, φαντάζομαι είναι και λίγο εύλογες οι απαντήσεις, προλαμβάνετε με το να χάσουμε βάρος, να προσέχουμε τη διατροφή μας κλπ. Πώς αντιμετωπίζετε όμως, πείτε μου?
13: Αντιμετωπίζεται με αυτά που, ακριβώς με αυτά που είπατε εδώ, Αλέξανδρε, αλλά κιόλας είναι και με τα καινούρια τα φάρμακα που είναι για παχυσαρκία, που τα, για τις ενέσεις, τα GLP-1 agonists που λέμε,
4: ναι, σαν ναι, το Ozempic και το Mounjaro και όλα αυτά τα συναφή.
13: Ναι.
4: Μάλιστα.
13: Και μέχρι τώρα δεν είχαμε καταλάβει ότι βοηθούσαν και σε αυτό την αρρώστια. Ξέραμε ότι βοηθούσε με το ζάχαρο και ξέραμε ότι βοηθούσε τα άτομα να χάσουν και βάρος. Αλλά έχουμε παρατηρήσει ότι όσοι παίρνουν αυτό το φάρμακο κάθε εβδομάδα, κάνουν την ένεση για να χάσουν βάρος, ότι χαμηλώνουν και τα τριγλυκερίδια
4: στο ύπαρ, στο σηκώτη.
13: Στο σηκώτη, ναι, στο σηκώτη.
4: Μάλιστα.
13: Και γι' αυτό βοηθάει και μπορεί και να το
4: καταπολεμήσει εντελώς, δηλαδή να
13: τελείωσει, ναι.
4: Λοιπόν, και με αυτά, γιατρέ, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα συμβολή σας στο πρόγραμμά μας.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.

Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SPS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. 56 λεπτά μετά τις 4, 4 λεπτά δηλαδή πριν από τις 5, πριν από το τέλος της πρώτης ώρας της σημερινής μας εκπομπής. Επομένως, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε, θα κλείσουμε μουσικά. Παλαμάκια, παλαμάκια. Γιώργος Μαργαρίτης.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά τις 5 θα σας κρατήσουμε συντροφιά με μια ώρα καλής ελληνικής μουσικής. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.

0: BS.
1: Music.
2: Και τώρα, απολαύστε μια ώρα γεμάτη μουσική για το Σαββατοκυριακό σας.
3: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
4: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και πάλι καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο ο Αλεξάνδρος Λογοθέτης και συνεχίζουμε τώρα με τη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας στο γραμμόφωνο του Σαββατοκυριακού. Μία ώρα μόνο με καλή ελληνική μουσική από το χθες μέχρι το σήμερα. Θα ακούσουμε τραγούδια από τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Μανώλη Μητσιά, την Τζένι Βάνου, τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Σταμάτη Κόκοτα, την Ελευθερία Αρβανιτάκη και πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.

0: Το Τραμπ το τελευταίο, Τόνις Μαρούδας. Περνάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα αυτής της δεύτερης ώρας της εκπομπής και επανερχόμαστε με πολύ περισσότερη μουσική. Μείνετε συντονισμένοι.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
2: Κάντε το sps.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

Μόλις ακούσαμε το μουσικό συγκρότημα Γκιντίκι. Ακολουθεί η Πίτσα Παπαδοπούλου και φυσικά ακολουθούν πολλοί ακόμη καλλιτέχνες με πολλά περισσότερα τραγούδια από την καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

0: Πάμε τώρα σε μερικά ακόμη μηνύματα του σταθμού και αμέσως μετά πολύ περισσότερη μουσική. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home,

0: Yaşlı Yılgıca, yaşlı bırak şimdi.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας για αυτό το δίωρο σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026. Από τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τους υπολείπους συναδέλφους, ευχές για ένα όμορφο Σαββατόβραδο και να είστε πάντα καλά.